Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάτ καόντι καόντι καόντι. SMS λουδισεξεκ, λουδισεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.

Ψηλότε έτο, αδεκοστάσιο νούμερο 1, υφεσί σιλμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.